πήγα από το βαν. Την άλλη σου σπαλτά, Μάιρμαν. Βάλτα πιέλα τουρβούδεν, εγώ σαν ατρακάουδεν. Ρώμα τον το σόιμα ουρυτά.